Πουγητός. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Ο μαμάδελος Πουγητός.

ακούγητος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο.

Άγγελος Πουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Είμαι ο Άγγελος Πουγητός.